διάβλου και Θεού πεπέλου κοίηση βολεών ίση μόγκα ως αντόπιτη ύλη. Ήλυση εις αντόπιο άλλην ίση βολεό. Ήλυ εν εκίτρου κυλιαβό. Από Ιαύλου Ιεσαιού πεπελού καούν οϊστάρωι. Από Ιαύλου Ιεσαιού πεπελού καούν οϊστάρωι σβέτλωστη νένο λίτσε ου πεπελού.